0: Pere Raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητές, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
2: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, ελπέτουσε, το πούλα, γιατί είναι γυλική, ο

0: δύναμη. Εκεί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
1: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, για οπέτωσε το πούλα, γιατί είναι

0: δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
1: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριο σε ελού, ελπέτουσε το πούλα, γιατί είναι